0: Εγώ παλά, με τέσσερα λεμπού και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολάτρο, βίδι μα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά, με τέσσερα λεμπού και σαν μάμα. Άμα για μάγα δολάτρο, βίδι μα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά.